0: 问你一下，
1: 你说
0: 这郭哥也长过头发是吗？啊、
1: 哦，那么废话，老帅了，
2: 是吗？
1: 唱歌还好听，
3: 还会唱歌。
1: 一会儿我老公出来唱了，你就惊艳了。我
2: 他出来他，哎，
3: 哎，这
4: 谁？
3: 这
4: 谁？
3: 谁？
4: 谁？
3: 谁？
4: 谁？
3: 谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？